Θρόγαλακ, θρόγαλακ. Ωραίο, στο πτήσι με θρούν να σπέλ. Παίρνει αδρούλι γνούχ. Και μη φύρεν, αλλά φύρεν.